0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.
1: Α 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ένα για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την

0: αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
3: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο

0: Α, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α, 88,6.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
6: Black Dog.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή
0: του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο

0: Ηρακλείο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: FM goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στι

0: 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθά

0: παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood.
1: Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης.

0: εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
6: After bitch.
7: Βίλε.
6: After

0: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Μάτμα.

0: Motors, τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Let's take a journey.

0: perdido.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
2: Ο 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό Πολυκάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία.

0: καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Πινακότη, από τα άλλο μου ταύτη.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια.

0: θέλει φίλους. Θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: τα ξέρω εγώ, Μάρτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 25 10 32 62 30.

0: Ενιακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις

0: κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Αλφα 88,6.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Δεν καλέ.
2: After

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.
4: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι πάνω.
2: Ματούλα Ζαμάνη.
5: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
2: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
6: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
2: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
7: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
8: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει.

0: Ρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Προλαβέ το με

0: μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
6: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα.
5: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά.
6: Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Δεν το καλέ.
3: After

0: Μαρή τα πεις και τα μίτ.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: Την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Δείτε καλέ.
2: After

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδείγμα.

0: Παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει.
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό.
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 98,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Αλφα 88,6. Κυριακή 12 Ιουλίου και το ρολόι δείχνει ήδη 9 λεπτά και μετά τις 8. Είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Πιστή στο ραντεβού μας όπως πάντα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Απόψε θέλω να μιλήσουμε για μια φράση που λέμε συχνά, αλλά σπάνια της δίνουμε τη σημασία που της πρέπει. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Κάθε άνθρωπος που γνωρίζουμε, κάθε νέος τόπος που περπατάμε, κάθε νέα δεξιότητα που αποφασίζουμε να μάθουμε, είτε στα 30, στα 40 ή στα 60, αλλάζει το DNA μας. Γιατί δεν γεννάει ο άνθρωπος που ρητιδιάζει το δέρμα του, αλλά εκείνος που σταματάει να έχει περιέργεια για να μάθει κάτι καινούριο. Αυτά και πολύ περισσότερα σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Φυσικά με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες να έχουν τον πρώτο λόγο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram alpharadio886 για την καλησπέρα σας και φυσικά σε λίγη ώρα περιμένουμε και τον σημερινό μας καλεσμένο. Καλή ακρόαση!

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή

0: Διατροφή, 24 ώρες παροχές, φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Υποδεχτήκαμε και τα πρώτα μας μηνύματα. Την καλησπέρα μου στη Βάσια που λέει: καλησπέρα κορίτσι, καλή εκπομπή. Σε ακούμε μπαλκονάτα με τσάι παγωμένο. Πολύ ωραία. Λιγογός, έχουμε συνδυάσει με την επιστροφή από θάλασσα με την οικογένεια και τους κουμπάρους. Βάλε 7 seconds που αρέσει την Νίκη, έρχεται σε πολύ λίγο, αφιερωμένο εξαιρετικά. Όπως αφιέρωσα και το Let Me Be πρωτύτερα στην αδελφή μου Χρύσα που το ζήτησε. Την καλησπέρα μου να στείλω στα αγόρια μου εδώ πέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Βασίλη. Σήμερα συζητάμε το όσο ζεις μαθαίνεις και έχω να σας κάνω έτσι για να σπάσουμε το πάγο, ναι, από μία ερώτηση τον καθένα. Θα ρωτήσω πρώτα εσένα, Βασίλη.
1: Για ρώταμε.
0: Ποια είναι η πιο πρόσφατη δεξιότητα που απέκτησες?
1: Να έχω περισσότερη υπομονή.
0: Και αυτό είναι
1: παλιά
0: πολύ καλό.
1: Παλιά δεν το είχα καθόλου σαν skill και τώρα τελευταία το απέκτησα στο μέγιστο βαθμό.
0: Οι ψυχολόγοι λένε ότι αυτός που έχει υπομονή είναι πιστός σαν χαρακτήρας.
1: Σαν φίλος, σαν συνεργάτης, σαν συγγενής, είμαι πιστός.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω, έχεις πάθει ποτέ κάποια ζημιά επειδή αρνήθηκες να διαβάσεις τις οδηγίες χρήσης? Το εγχειρίδιο δηλαδή.
2: Συνήθως δεν το διαβάζω.
0: Κανείς δεν το διαβάζει.
2: Έτσι νομίζω ότι πηγαίνω με την...
0: Εστικτοδός.
1: Εμπειρικά.
2: Και όπου βγει.
0: Δεν έχεις πάθει όμως καμία ζημιά έτσι σοβαρή?
2: Όχι μεγάλη. Το πόλι πολύ να μην καταφέρω αυτό που ξεκίνησα να κάνω.
0: Ευτυχώς είσαι δεξιοτέχνης και τα καταφέρνεις λοιπόν.
2: Ευτυχώς, ευτυχώς περισσότερες φορές δεν μου...

0: έχει βγει σε κακό.
1: Mm-hmm, πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons και Thunder. Αμέσως μετά έρχεται και το 7 Seconds. Και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Δεν μπορώ φυσικά να μην στείλω την καλησπέρα μου και στο αγαπημένο μας Στέκι, το πιο παλιό της Καβάλας, που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αναφέρομαι φυσικά στο μετά τις 10. Ανεβαίνεις εκεί στον τέταρτο όροφο. Παιδιά, εκεί είναι όλα παράμιλα. Η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις, όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης του. Τι έχεις να πεις, Βασίλη? Όλο λες, θα με πας για ποτό, θα με πηγαίνεις ποτέ.
1: Σήμερα το βράδυ όμως, μετά τις 10, θα σε πάω.
0: Θα με πας?
1: Μετά τις 10, μετά τις 11 βέβαια, γιατί τελειώνουμε την εκπομπή. Και ξέρεις τι, έτσι όπως θα σε πάω εκεί πέρα, το έχω αποφασίσει και θα το ανοίξω το www.magdarte.gr, γιατί όλη την εβδομάδα έχω μπει μέσα στο site, έχω ψάξει, έχω κάνει το καλάθι μου, έχω βάλει και τον εκπτωτικό κωδικό μου Τσακαλίδης για να πάρω 15% έκπτωση, όπως καταλαβαίνεις, γιατί εκεί θα βρεις χειροποίητα, φανταστικά κοσμήματα υψηλής αισθητικής που είναι σχεδιασμένα μοναδικά, όπως εσείς παιδιά που θα τα παραγγείλετε. www.magdarte.gr έχει γίνει το site της καρδιάς μου, το αγαπημένο μου ελληνικό e-shop.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που διαφημίζεις τόσο εγκάρδια το παιδί μου, το
1: Magdarte.gr. Μοιράζομαι απλά με τα παιδιά, δεν το διαφημίζω, μοιράζω τον ενθουσιασμό μου.
0: Εννοείται. Και όπως πάντα, σας δίνουμε ένα χειροποίητο κόσμημα Magdarte, όπως σε κάθε εκπομπή. Επίσης, σήμερα έχουμε και ένα κόσμημα από το κατάστημα Ζιόλας Ομονίας. Πόσο, Γιώργο μου?
2: 70.
0: Ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ από την ταβέρνα Χινός και δύο κουπόνια αξίας 7 ευρώ από το snack bar Μαμάτο. Τέσσερις τυχεροί σήμερα που θα αναδειχθούν, λοιπόν. Ή πέντε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γιατί δύο κουπόνια όταν λέμε...
1: Δύο.
0: Άρα δύο.
1: Τρία ο Χινός, τέσσερα, πέντε είμαστε.
0: Πέντε νικητές. Πολύ ωραία. Οπουδήποτε στείλετε, είτε στο Instagram είτε στο email, απλά την καλησπέρα, το όνομά σας, σίγουρα το όνομά σας, για να ξέρουμε σε ποιον αναφερόμαστε, έτσι. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, όσο ζεις μαθαίνεις. Γιώργο, ποιο είναι το μεγαλύτερο επαγγελματικό μάθημα που πήρες από μία αποτυχία ή μία απόλυση, ας πούμε? Έχει υπάρξει καταρχήν?
2: Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι αυτοδημιουργητής, θα σου πω.
0: Ελεύθερος επαγγελματίας.
2: Ναι, ναι, ξεκίνησα από πολύ μικρό στο χώρο. Ήταν όλα ένα μάθημα. Καθημερινά αυτό που ζούσα ήταν ένα μάθημα. Και η αρχή και μετά μετέπειτα και η σχετική επιτυχία που για να είμαι μετά από τόσα χρόνια ακόμη στο χώρο και η κρίση που ήρθε και τα καταφέραμε να επιβιώσουμε, όλα ήταν ένα μάθημα.
0: Φυσικά και οι συνθήκες που αλλάζουν συνέχεια.
2: Ναι, ναι, η προσπάθεια ήταν συνεχής, με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, αλλά τον αγαπάς κάτι, νομίζω τα καταφέρνεις στο τέλος.
0: Σίγουρα. Εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, ποιο ταξίδι σου άλλαξε εντελώς τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο και τους ανθρώπους? Έχεις κάποιο κατά νου?
1: Έχω ένα ταξίδι που έγινε για επαγγελματικό λόγο στη Χαλκίδα, το οποίο με γύρισε με εφόδια.
0: Τι μου θύμισες τώρα?
1: Ναι, γύρισα πιο σοφός, πιο όριμος και πιο δυνατός.
0: Ναι, όμως αποκόμισες και τις εμπειρίες που ήθελες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να σου είναι χρήσιμες σε αυτό που αγαπάς. Ναι. Και ξέρεις τι θυμάμαι τώρα, έτσι? Εγώ Στεμνίτσα, εσύ Χαλκίδα.
1: Ήμασταν κοντογειτονία, απλά στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Βιντεοκλήσεις, ο ένας μόνος εκεί, ο άλλος εκεί.
1: Ναι, μοναδικά. Είδες και μοναξιά, σε αφήνει να τα πεις με τον εαυτό σου και κάπως γίνεται όλο λίγο καλύτερα μετά.
0: Για τη συνέχεια να σας πω ότι έχουμε και φυσικά το top 5 το σημερινό που αφορά το top 5 που ήρθε για να μείνει με νέες

επιτυχίες. Έχουμε ζώδια όσον αφορά το θέμα μας όσο ζεις μαθαίνεις, πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο. Έχουμε και τις ερωτήσεις που, με τα διλήμματα που κάνουμε εδώ στα αγόρια. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: Στην αγάπη μου και μια πολύ γλυκιά καλησπέρα να στείλω και στην Φέη που έχει συντονιστεί στην παρέα μας. Όσο ζεις μαθαίνεις είναι το σημερινό θέμα της εκπομπής μας και έχω εδώ καλεσμένο τον φίλο μου τον Γιώργο και το φυσικά τον Βασίλη που είναι σχεδόν κάθε Κυριακή κάθε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω πρώτα τον Γιώργο. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, ποια συμβουλή θα έδινες στον 18χρονο εαυτό σου?
1: Μου βάζει και πολύ δύσκολο στο 18χρονο. Έχουν περάσει 32 χρόνια από τότε.
0: Ναι, υποτίθεται τότε δεν έχεις πάρει κανένα μάθημα. Είσαι τελείως, ας πούμε, πώς το λένε,
1: συμβουλή. Τόση άγνοια κινδύνου. Αυτό που λένε, που θα έλεγε και η Δέσποινα Βανδύ, ότι είμαι τόσο τέλεια για να μπορώ να δυσκολευτώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα, να σου πω την αλήθεια, κάτι που θα μπορούσα να κάνω πριν από 18 χρόνια, ως τα 18 μου.
0: Δηλαδή, από τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει, τι θα το συμβούλευες το 18χρονο αυτό? Πρόσεχε, ας πούμε αυτό, πρόσεχε εκείνο, μην είσαι τόσο, ξέρω εγώ, καλοπροαίρετος. Ναι.
1: Καλά, δεν είναι και κακό τελικά να είσαι όμως λίγο ευκολόπιστος ευκολόπιστος, να είσαι καλοπροαίρετος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι καλό να βλέπουν και τα πράγματα με την θετική τους
0: αθλητική
1: πλευρά.
0: Γιατί κάνεις όταν... καλό στον εαυτό σου πρώτα.
1: Κάνεις, ναι. Mm-hmm. Αυτό που κάνω και εγώ, να σου πω τόσα χρόνια, από τα 18 μου τουλάχιστον, είναι όταν με ρωτάνε τι κάνεις, λέω καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Γιατί βλέπεις βέβαια και την έκπληξη των άλλων στα μάτια τους όταν τους το λες αυτό. Γιατί περιμένουν κάποια πιο μίζερη απάντηση, που νομίζω ότι τελικά αυτή μπαίνει μέσα μας και μας ριζώνει στη μιζέρια μας. Άρα προσπαθώ να το καταπολεμήσω.
0: Και αυτό είναι αξιοθαύμαστο που κάνεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή η ατάκα αυτή, υπέροχα. Τι κάνεις, Γιώργο, υπέροχα. Συνέχεια αυτή είναι η απάντηση. Δεν το συναντάς.
2: Όχι, γιατί έχουμε γεμίσει και λίγο στη Μύρλα.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ, όνειρα, υπομονή και όνειρα. Προσπαθώ.
2: Στον αγώνα.
1: Από τόσους αγώνες στο Μουντιάλ δεν είναι.
0: Έλατε. Βασίλη μου, ποιο ήταν το πιο άχρηστο πράγμα που αναγκάστηκες να μάθεις, αλλά δεν σου χρησιμεύσε ποτέ τελικά στη ζωή σου?
2: Γενικότερα, είμαι πολύ κατά τον όταν σε συμβουλεύει κάποιος, κλείνω τα αυτιά μου να ξέρετε πια. Γιατί θεωρώ ότι οι συμβουλές είναι δωρεάν και απλά σε μπερδεύουν. Και αν έλεγα κι εγώ στα 18χρονα αυτό, θα ήταν κάνε τα δικά σου. Μη σε παίρνεις τόσο στα σοβαρά. Κάνε τη δική σου την πορεία, θα μάθεις από τα λάθη σου, όλα καλά.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Lost on You και LP. Αγαπημένη επιτυχία και αυτή. Α, ξέχασα να στείλω και στα αγόρια μας καλησπέρα που στείλανε μηνύματα, βεβαίως. Ο Κώστας γράφει γεια σας, να ακούσουμε Weekend και φυσικά έρχεται σε πολύ λίγο. Και ο Διονύσης από Καβάλα μας γράφει πως του άρεσε πολύ υπέροχο το 7 Second που προηγήθηκε. Μας κρατάτε παρέα στη δουλειά. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Και αυτά. Πάμε να δώσουμε το λόγο στη μουσική.

0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτς και

0: πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές, όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει ΒΕΑΚΙ.
2: After bitch.
1: Καλέ.
2: After...

0: Την καλησπέρα μου να στείλω στα πολλά μηνύματα που λάβαμε και σήμερα. Πολλά φιλιά στη Λίτσα που μας ακούει από Χρυσούπολη. Και σήμερα λέει είμαστε εδώ και ναι είναι αλήθεια όσο ζεις μαθαίνεις, γιατί έτσι είναι στη ζωή. Τα φιλιά μου, πολλά φιλιά και από μένα. Πολλά φιλιά και στη Φέη που γράφει Μάγδα η φωνή σου είναι το κάτι άλλο, απολαμβάνω να σε ακούω. Είστε μια υπέροχη παρέα, κάπως υποκειμενικά αλλά και πολύ αντικειμενικά ταυτόχρονα. Την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα. Γεια στην όμορφη παρέα. Μας φτιάχνετε το βραδάκι μας. Ο Γιώργος γράφει: Μάγδα, στείλε μια καλησπέρα σε όλους τους οδηγούς που είναι ήδη στο δρόμο. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα με καλή μουσική. Την καλησπέρα μας και φυσικά με ασφάλεια πάντα οδηγούμε στο δρόμο. Τέλεια τραγούδια, μπράβο παιδιά. Είμαι ο Λάμπρος και μόλις ήρθα στην παρέα. Καλώς ήρθες, Λάμπρο. Στην παρέα μας όμως είναι και ο Γιώργος σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Γιώργο, να σε ρωτήσω. Ποιο μάθημα του σχολείου μισούσες τότε, αλλά μεγαλώνοντας κατάλαβες την αξία του?
1: Κοίταξε, μισούσα τη φυσική και ποτέ δεν κατάλαβα την αξία του.
0: Θα σου πω και εγώ το ίδιο για τα μαθηματικά, αλλά έχουν αξία εδώ που τα λέμε. Απλά ναι.
1: Κοίταξε, κάποιοι τα χρειάζονται. Απλά σε εμάς δεν χρειάστηκε ποτέ.
0: Άρα δεν υπάρχει κάποιο μάθημα που αναθεώρησες σχετικά με αυτό και λες όχι, όχι, τελικά κακώς ας πούμε τότε δεν το συμπαθούσα τόσο πολύ.
1: Κοίταξε, όταν είσαι απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρουν τόσο, όλα συμπαθητικά φαίνονται. Mm-hmm. Όπως τώρα τα λέω και στο γιο μου. Όλα πολύ ωραία τα λέω. Πολύ ωραία τα βρίσκω. Ότι πολύ χρήσιμα για το μέλλον, αλλά.
0: Να, ας πούμε τώρα καλή ώρα τα ξαναμαθαίνεις. Δεν είναι σαν να πηγαίνεις σχολείο πάλι διαβάζοντας με το γιο σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει πολλά ιδιαίτερα
0: πράγματα. Ταχύρυθμα.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο όμως γιατί τα βλέπεις με άλλη ματιά τώρα. Τα βλέπεις γιατί νιώθεις και ότι βοηθάς και το παιδί σου.
0: Σίγουρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και ίσως τα δίνεις και άλλη σημασία πλέον.
1: Ναι, ναι. Έχει τη χαρά του. Όλα έχουν έτσι. Μια γλύκα τελικά, γιατί θυμάσαι και λίγο εσύ τα παλιά σου, σου ξανάρχονται μνήμες από το παρελθόν, μαζί με το διάβασμα και τα σχολικά τα χρόνια, όλα είναι, είναι τα ζεις από μια άλλη οπτική.
0: Ακριβώς, γωνία. Και δεν μου λες, υπήρξε ποτέ κάποιο περιστατικό που σε έκανε να... Ίσως να βοήθησες κάποιον και να άλλαξε τη ζωή του ή κάποιος να έκανε σε σένα το αντίστοιχο? Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι στην καθημερινότητα μας όλοι κάνουμε πράγματα που μπορεί και χωρίς να το καταλάβουμε να βοηθάμε ανθρώπους.
0: Ακόμη και με ένα χαμόγελο.
1: Ναι, να πάνε μπροστά, να νιώσουν καλύτερα. Τώρα, αν σκεφτώ τώρα έτσι λίγο που μου ήρθε λίγο ξαφνικά, αν θεωρηθεί βοήθεια είναι.

0: ότι πριν λίγα πολύ χρόνια, σε ένα ράφτινγκ με φίλους, είχαμε βοηθήσει μια οικογένεια που πνιγόντουσαν.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα της άλλαζα τη ζωή, γιατί η κοπέλα όταν την έβγαλα το νερό, μου είπε ότι τα είχα χάσει όλα, δεν ένιωθα πλέον τίποτα. Μετά από πολλή προσπάθεια, αλήθεια, και όλα το καταφέραμε. Και όχι μόνο, κυρίως και εγώ και με όλους τους υπόλοιπους. Ήταν σε μια στιγμή η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά ήταν από τότε, να πω την αλήθεια, το σκέφτομαι και πάντα το χαίρομαι όταν το θυμάμαι. Γιατί μάλιστα και όταν μας πήραν και τηλέφωνο από Ισπανία, γιατί ήταν Ισπανοί άνθρωποι, και όταν κλαίγανε και μου λέγανε είσαι ο ήρωάς μας και τα τέτοια, οικογενειακός, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ναι, τώρα
1: θα βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχήν δεν άλλαξε τη ζωή, την επανέφερε στη ζωή. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε, το φίλο μου τον Ζαφύρη που έσωσε τη μαμά μου από πνιγμό ένα καλοκαίρι. Δηλαδή το κάθε καλοκαίρι αναπολώ αυτό το πράγμα.
0: Φαντάζομαι ότι κάποιοι άνθρωποι ζουν χάρη σε κάποια προσπάθεια κάποιων άλλων. Γι' αυτό και αυτοί που είναι σε θέσεις που σώζουν ζωές. Ναι. Όχι, εμάς εντάξει, εμείς μπορεί να έτυχε να κάνουμε κάτι, αλλά κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν σαν διασώστες, σαν οπουδήποτε θα μπορούσαν να βοηθήσουν στους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικές θέσεις, οι οποίες θα έπρεπε γιατροί, νοσηλευτές, όλοι αυτοί θα έπρεπε πραγματικά να είναι πάρα πολύ, να τους ευγνωμονούμε καθημερινά.
1: Καθοριστική σημασία βασικά παίζουν στις ζωές μας. Πολύ ωραία. Το τραγούδι λίγο το φάγαμε. David Guetta και Jason Bojet, Upside Down. Και περιμένουμε και τη δική σας καλησπέρα.

0: River Party στο εργοστάσιο μάλλον, στην Προσοτσάνη Δράμας, για Παρασκευή 7 8ου, αλλά και Σάββατο 8 8ου. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις και φυσικά παίρνετε μέρος μέσω του Instagram στο Alpha Radio 886. Επίσης σας προτείνουμε κάθε Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 11 έχουμε 3 DJ στη σειρά στον αέρα του Alpha 88,6. Τον Alpha Mix, τον DJ T και τον Joe Vida, με όλες τις ξένες επιτυχίες φυσικά, αλλά και στη σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της θα αναδείξουμε 5 τυχερούς από τα μηνύματα που στέλνετε μέσω Instagram αλλά και μέσω emails. 2 κουπόνια αξίας 7 ευρώ από το Snack Bar Mamato, 1 γεύμα αξίας 50 ευρώ από την Ταβέρνα Αχινός, 1 κόσμημα από το κατάστημα Τζιόλας, αλλά και 1 κόσμημα χειροποίητο από το Μαγντάρτε. Αυτά προς το παρόν. Θα περάσουμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με το Top 5 της σημερινής μας εκπομπής.
1: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift.
1: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιστρέψαμε και πάμε τώρα να στείλουμε πρώτα καλησπέρες. Ο Μάκης μας γράφει καλησπέρα, εγώ είμαι πάλι για το κόσμημα. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα της Καβάλας με την πιο μελωδική φωνή στα μικρόφωνα. Περνάμε τέλεια μαζί σας. Χρύσα και Θανάση από Περιγιάλη, πολλά φιλιά. Η αγάπη μας γράφει καλησπέρα Μάγδα, κλείνει όμορφα η Κυριακή με τον Αλφα. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία και όμορφες στιγμές. Πάντα. Και ήρθε η ώρα να δούμε το σημερινό μας top 5, το οποίο ήρθε για να μείνει και αφορά νέες επιτυχίες. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, παιδιά, αυτές οι 5 επιτυχίες θέλω να σας πω ότι είναι για να παίζουν κάθε μία ώρα.
0: Ναι.
1: Τα 5 αυτά καινούργια τραγούδια τα ακούω πάρα πολύ φανατικά. Τα ξέρω. Spoiler alert.
0: Είμαι σίγουρη. Το νούμερο 5 είναι αυτό εδώ και θέλω να μου πεις αν κάτι σου λέει.
1: Αυτά είναι οι καινούργιες επιτυχίες. Something's got a hold on me lately.
0: Είναι επιτυχίες τα κομμάτια που ήρθαν για να μείνουν. Δεν σημαίνει ότι είναι ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει. Ξέρω, το Daddy Swims δεν τον έχεις πολύ. Είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ. Ξεκινάμε με μια φωνή που αν δεν την ξέρεις ήρθε η ώρα να τη μάθεις. Ο Daddy Swims ήρθε για να μας αποδείξει ότι η καλή soul μουσική με συνέστημα θα κάνει πάντα τη διαφορά.
1: Πάντα πραγμάτευτα.
0: Νομίζω ότι είναι υπομονής για το νούμερο 4. Ας τα ακούσουμε όμως λίγο. Γιώργο, δεν σου αρέσει?
1: Δεν μου αρέσει. Το Βασίλη. Λίγο Amy Winehouse αυτή η μουσική. Λίγο αυτό το vibe.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει και αυτό, γρέζει στη φωνή του πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, με μαγεύει. Τρελαίνω, ανατρίχνω σαν αρέσει.
0: Το νούμερο 4 όμως είναι από τα αγαπημένα σου. Γιάκου.
1: Η κολλητή μου η Billie Eilish. Υπέροχο.
0: Στο νούμερο 4 λοιπόν το κορίτσι φαινόμενο. Η Billie Eilish μεγάλωσε, άλλαξε τον ήχο της και μας χάρισε ένα από τα πιο όμορφα νοσταλγικά pop κομμάτια των τελευταίων ετών, όπου ήρθε για να μείνει γιατί απλά μας φτιάχνει τη μέρα. Βλέπω συμφωνείς εδώ.
1: Τρελό vibe έχει αυτό το τραγούδι. Αυτό τους μου αρέσει πάρα πολύ.

0: στο καλαμπόρι.
1: Νούμερο 2. Συναντάμε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Espresso. Το τραγούδι που έγινε θυσμός σαν τον πρωινό καφέ.
2: Με τη Ρούλα.
1: Όχι.
2: Με την Ελένη.
1: Εσπρέσο δεν νομίζω τότε να ήταν μόδα. Τότε φραπέ και πολύ λέμε.
2: Ωραία χρόνια.
1: Αχα.
0: Εγώ συνεχίζω.
2: Και εγώ.
0: Και πολύ γάλα.

0: Και με για το τρίτο.
1: Ποιο είναι?
0: Η κολλητή μου. Αυτή είναι η κολλητή μου. Μπορεί να αγοράσει λουλούδια μόνη της στον εαυτό της, γενικά ανεξάρτητο κορίτσι, Μάιλι.
1: Στο νούμερο 3 η γυναίκα που έσπασε κάθε πιθανό ρεκόρ στα charts και το Spotify, έχω να σου πω. Η Miley Cyrus, λοιπόν, με το Flowers, μας χάρισε τον απόλυτο ύμνο της αυτοπεποίθησης αλλά και της ανεξαρτησίας.
0: Μαζί της!

0: φοβερή αγωνία για το νούμερο 1, να ξέρετε.
1: Το ξέρω, εννοείται.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έχεις βάλει.
1: Έχω βάλει.
0: Ο Weekend. Δόξα τω Θεώ υπάρχει ο Weekend.
2: Κυριακή σήμερα.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο. Στην κορυφή, λοιπόν, ο βασιλιάς της σύγχρονης pop. Ο The Weeknd δημιούργησε την πιο δυνατή ξένη επιτυχία των τελευταίων ετών, που σίγουρα ήρθε για να μείνει,
0: Ναι.
1: Blinding Lights.

0: Νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε και το σημερινό μας έτσι παιχνίδι ερωτήσεων, παύλα διλήμματα που σας ετοιμάζω συνήθως. Έχω 8 ερωτήσεις για τον καθένα σας.
1: Α, σήμερα πολύ.
0: Ναι, ναι, υλικό. Πολύ, που δεν χρειάζεται όμως να σκέφτεστε πολύ. Απλά απαντάτε τι προς τα που κλείνετε περισσότερο. Ξεκινάμε με τον επίσημο καλεσμένο μας, τον Γιώργο. Γιώργο μου, χαίρεσαι τη στιγμή ή ψάχνεις την απόλυτη ευτυχία?
2: Τη στιγμή, φυσικά.
0: Το πιστεύω. Μαθαίνεις περισσότερα από μια μεγάλη αποτυχία ή από έναν εύκολο θρίαμβο?
2: Εμένα δεν το λέω.
0: Για σένα, εσένα.
2: Α, νόμιζα ότι υπάρχει μία-μία.
0: Όχι.
2: Εντάξει, μαθαίνεις από όλα.
0: Σίγουρα, συμφωνώ, αλλά πιο πολύ προς τα που? Στη μεγάλη αποτυχία ή τον εύκολο θρίαμβο?
2: Στον εύκολο θρίαμβο, έτσι και να εντυπωσιάσω.
0: Καλύτερα να κάνεις... Καλύτερα να κάνεις ένα δικό σου λάθος ή να ακολουθήσεις μία δοκιμασμένη συνταγή από άλλον?
2: Να κάνω το δικό μου λάθος.
0: Στη ζωή λειτουργείς περισσότερο με το ένστικτο ή με τη λογική και τα δεδομένα?
2: Με τη λογική.
0: Θα άλλαζες τα μεγάλα σου λάθη ή θα τα άφηνες ίδια γιατί σε έκαναν αυτό που είσαι σήμερα? Αν και απάντησες πριν νομίζω με το 18χρονο αδερφό, αυτό σου.
2: Θα τα άφηνες. Γιατί δεν θα ήμουν εγώ.
0: Ναι. Εγχειρίδιο ή βίντεο στο YouTube, τι προτιμάς?
2: Εγχειρίδιο.
0: Τεχνητή νοημοσύνη ή ανθρώπινος νους?
2: Ανθρώπινος νους. Δεν μπαίνω εγώ στο chat, δεν μπαίνω πολύ.
0: Το ξέρω. Νέα ξένη γλώσσα ή extreme sport?
2: Extreme sport.
0: Εγωισμός ή συγγνώμη?
2: Σαν εγωιστή, συγγνώμη.
0: Κόντρα δηλαδή, ρόλο. Πάμε τώρα στον Βασίλη.
1: Παρακαλώ.
0: Εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους ή μαθαίνεις να ζεις μόνος σου?
1: Εμπιστεύομαι τους ανθρώπους απείρα.
0: Αλλάζεις μία συνήθεια ή επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη?

0: Αναλαμβάνω τα ίδια λάθη.
1: Ο γύρος του κόσμου ή καθημερινή ρουτίνα?
0: Καθημερινή ρουτίνα.
1: Προσωπική εξέλιξη ή φθόνος με την εξέλιξη των άλλων?
0: Προσωπική εξέλιξη.
1: Μην το λες έτσι αυτονόητα.
0: Δεν κοιτάω περισσότεροι... τι κάνει ο καθένας, θα κάνει ο καθένας τη δουλειά του, σε παρακαλώ.
1: Νέα διαδρομή για το σπίτι ή γνωστή με αυτόματο πιλότο?
0: Γνωστή με αυτόματο πιλότο.
1: Σπουδές στα 40 ή κάθε πράγμα στον καιρό του?
0: Σπουδές στα 80, άμα θέλει ο καθένας.
1: Τέλεια. Όσο ζω μαθαίνω ή εγώ τα ξέρω όλα?
0: Όσο ζω μαθαίνω είναι τα ξέρω όλα.
1: Χαίρομαι πολύ. Συμφωνώ στα περισσότερα μαζί σας. Έχω να σας πω και σε λίγο φέρνουμε και τα ζώδια σχετικά με το θέμα μας.
0: Και σε λίγο έρχομαι και εγώ με κάποιες ερωτήσεις διλήμματα για σένα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου αρέσει και εμένα αυτό το παιχνίδι. Και δεν θα παραλείψω να στείλω την καλησπέρα μου στο μετά τις 10. Το στέκει για όλες τις ώρες. Το πρωί απολαμβάνεις καφέ φτιαγμένο με φροντίδα και μεράκι, ενώ από το απόγευμα ως αργά το βράδυ σερβίρει κρασί, κοκτέιλς και φαγητό για απαιτητικούς ουρανίσκους. Μετά τις 10, εκεί όπου η προσωπική φροντίδα είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της, θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 10 836 690. Και πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μας Ζαναντό από τη Ζέινα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017

0: Δεν μπορούσα να μην αναφέρω φυσικά το πένθος στην παγκόσμια μουσική σκηνή, καθώς έγινε γνωστός ο θάνατος της Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Μεταξύ άλλων, είχε ερμηνεύσει αυτή την τεράστια επιτυχία που μόλις απολαύσαμε, Total Eclipse of the Heart. Και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Είμαι έτοιμη, μάλλον να σας κάνω από μία ερώτηση ακόμη, έτσι, ναι, σχετικά με το θέμα μας, το όσο ζεις μαθαίνεις. Και θα ήθελα, Βασίλη, να μας πεις ποιο είναι το πιο κορυφαίο λάθος που έκανες στη μαγειρική, που αγαπάς πολύ, μέχρι να μάθεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, δούλευα κάποτε στην εστίαση και είχα μπερδέψει τη ρίγανη με δεντρολίβανο.
0: Ωραία.
1: Ή με κάτι αντίστοιχο. Και βγάλαμε μία ολόκληρη μεγάλη βάρδια που σε όλα βάζαμε δεντρολίβανο.
0: Άρεσε στο κοινό, ας πούμε, στους
1: πελάτες. Μετά από πάρα πολλές ώρες, απλά κάποιος αναρωτήθηκε τι βάζουμε στις πατάτες.
0: Ποιο είναι το μαγικό συστατικό. Κοίταξε, στις πατάτες ταιριάζει πάντως.
1: Δεν νομίζω, ρε εσύ.
0: Το δεντρολίβανο, εγώ όταν κάνω χοιρινό, βάζω.
1: Στο χοιρινό νομίζω ταιριάζει. Στη ματάτα την τηγανητή.
0: Α, την τηγανητή. Κοίταξε, είναι μια έτσι γκουρμεδιάρικη οπτική γωνία.
1: Ευτυχώς έχουμε εξυγχρονιστεί πάρα πολύ σαν λαός. Πια και τα αποδεχόμαστε όλα σαν.
0: Το χειρότερο θα ήταν να μπερδέψει το αλάτι με την ζάχαρη.
1: Ή με τη σόδα.
0: Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό. Ωραία, για να δούμε, Γιώργο, εσύ. Ποιο ήταν το πιο αξιόλογο πράγμα που έμαθες στην ελεύθερη αγορά εργασίας και που δεν μας διδάσκει κανένα πανεπιστήμιο? Τι πιστεύεις ότι σου έχεις αποκομίσει τόσα χρόνια?
2: Νομίζω η επαφή με τους ανθρώπους. Ό,τι και να κάνεις, η επαφή με τους ανθρώπους είναι κάθε φορά διαφορετική.
0: Και είναι ένα σχολείο από μόνο του, αυτό.
2: Ναι. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ακόμη και εμείς είμαστε διαφορετικοί με τον κάθε είδος ανθρώπου που θα
0: συναντήσουμε
2: και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μερικές φορές.
0: Καλά τα λες. Άλλωστε, ο Σόλων, ο Αθηναίος, είχε πει «γυράσκω αεί διδασκόμενος». Είναι το ελληνικό, δηλαδή το αρχαίο ελληνικό, όσο ζεις μαθαίνεις. Και ξέρετε, υπάρχει μία παραποίηση ότι το είπε ο Σοκράτης, αλλά δεν το είπε ο Σοκράτης. Απλά το αναπαρήγαγε. Ο Σόλων, Αθηναίος.
2: Είδες, Αθηναίος, τελικά, πολύ μπροστά.
1: Λοιπόν, σου έχω και εγώ 10 ερωτήσεις, γιατί πρέπει να σου παραθέσω κάποια διλήμματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλω να είσαι γρήγορη και ειλικρινής όπως πάντα. Καφές ή κοκτέιλ?
0: Κοκτέιλ.
1: Βουνό ή θάλασσα?
0: Αχ, σε αυτά τώρα με βάζεις διλήμματα. Τέλος πάντων, θα πω βουνό.
1: Instagram ή TikTok?
0: Instagram.
1: Πρωινή ή βραδινή εκπομπή?
0: Παιχτή. Βραδινή.
1: Ωραία. Ταξίδι στο εξωτερικό ή road trip στην Ελλάδα?
0: Road trip στην Ελλάδα.
1: Γλυκό ή αλμυρό?
0: Γλυκό.
1: DJ ή εκπομπή?
0: Εκπομπή.
1: Σινεμά ή συναυλία?
0: Σινεμά.
1: Αθλητικά ή σούσι?
0: Τίποτα. Ας πούμε αθλητικά.
1: Γεμιστά με ή χωρίς κιμά?
0: Χωρίς.
1: Χωρίς.
2: Όχι, χωρίς κανένα.
1: Μα τώρα, Γιώργο μου, δεν τρώω.
0: Είμαι υπέρμαχος των ορφανών. Ωστόσο, επειδή ο άντρας μου τα θέλει με κοιμά, τα κάνω με κοιμά.
1: Πάλι καλά, δεν ξέρω.
2: Σώθηκες.
0: Οι περισσότεροι άντρες πιστεύω ότι τα θέλετε με κοιμά.
1: Ναι, νομίζω.
2: Για να γλιστράει.
0: Αλλιώς δεν πάει κάτω. Ντουα Λίπα και Calvin Harris, One Kiss για τη συνέχεια, και επιστρέφουμε με τα ζώδια του όσο ζεις μαθαίνεις.
1: Ακούω τώρα.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε τα ζώδια, αλλά πρώτα να στείλουμε καλησπέρες.
1: Βεβαίως.
0: Στην φίλη μας τη Χρύσα, μπράβο στα παιδιά, φάνηκε ότι απάντησαν σωστά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Χρύσα. Η Μαρίνα μας γράφει: έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή. Γεια σου, Μάγδα, και στην παρέα. Εμείς εδώ μεταξύ, εδώ μέσα στο στούντιο, δεν αντιληφθήκαμε τη βροχή καθόλου.
1: Καθόλου. Λίγο αστραπέζι είδαμε έξω, παιχνίδι.
0: Υπέροχη Bonnie Tyler μας γράφει Μαρία. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε και πάμε να δούμε τα ζώδια.
1: Πού μας φέρνουν εμπόδια.
0: Λοιπόν, τα ζώδια πώς αντιμετωπίζουν το όσο ζεις μαθαίνεις.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε με τον κρυό. Μαθαίνει μόνο αφού φάει το κεφάλι του, το χτυπήσει στον τοίχο 3 φορές, γιατί την πρώτη φορά νόμιζε ότι ο τοίχος θα υποχωρήσει.
0: Αφού δεν νόμιζε ότι φταίει ο τοίχος, πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Ταύρος, αρνείται πεισματικά να μάθει οτιδήποτε καινούριο, μέχρι η ίδια η ζωή να τον σύρει και να συνειδητοποιήσει ότι η εξέλιξη έχει και καλό φαγητό. Γιατί το καλό φαγητό για τον Ταύρο είναι
1: το αλφα και το μέγα.
0: Ναι.
1: Δίδυμη, ξεκινάει να μαθαίνει πλέξιμο, κινέζικα, αστροφυσική και κλαρίνο την ίδια εβδομάδα. Και τα παρατάω όλα την επόμενη για κάτι πιο φρέσκο εγώ.
0: Πόσο μου θυμίζει την αδερφή μου αυτό, δεν μπορεί να.
1: Είμαστε έτσι όλοι, Δίδυμη.
0: Το ξέρω.
1: Επιβεβαίωνε.
0: Καρκίνος, το μεγαλύτερο μάθημα

0: Που πασχίζει να μάθει σε όλη του τη ζωή είναι ότι δεν μπορεί να υιοθετήσει και να προστατεύσει όλο τον πλανήτη.
1: Λέων, μαθαίνει τα πάντα με την πρώτη, αρκεί να υπάρχει ένα κοινό πίσω από
0: το... Από πίσω να το χειροκροτά.
1: Ευχαριστώ. Και να του λέει πόση ιδιοφυΐα είναι.
0: Έτσι είναι. Ο Λέων το θέλει το κοινό του. Γιώργο, αν θες σχολιάζεις έτσι, αν σου κάτι έχεις μία ένσταση.
2: Όχι, είμαι τόσο άσχετος με τα ζώδια που μου φαίνεται τώρα αυτά τόσο.
1: Και εμείς τώρα μην
2: τόσο επιστημονικά. Που νομίζω ότι.
1: Είναι εξειδικευμένες οι έρευνες στο
2: γενικό. Νιώθω αμόρφωτος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω.
0: Μην αγχώνεσαι, εδώ είμαστε. Παρθένος. Δεν περιμένει να μάθει από τη ζωή. Έχει ήδη διαβάσει το manual της ζωής. Έχει κρατήσει σημειώσεις και σου κάνει και διορθώσεις.
1: Βασίλης. Χρειάζεται γυαλιά από τα 29 γιατί δεν μπορεί να διαβάσει πολύ εύκολα την οθόνη του κινητού. Ζυγός. Χάνει τη μισή του ζωή προσπαθώντας να μάθει πώς να λέει όχι, αλλά στο τέλος λέει ναι για να μην κακοκαρδίσει κανέναν.
0: Και έχει δίπλα τη φωτογραφία μου. Πολύ ωραία. Σκορπιός. Δεν μαθαίνει απλώς. Κάνει ακτινογραφία στα λάθη των άλλων για να μην τα επαναλάβει ποτέ ο ίδιος. Και επειδή έχω και σκορπιό, είμαι και αυτό.
1: Τοξότης. Η προσωποποίηση του όσο ζεις μαθαίνεις. Γυρίζει όλο τον κόσμο, μαζεύει εμπειρίες και στο τέλος ξεχνάει που έβαλε τα κλειδιά.
0: Αυτό, αλέγκρα. Εγώ καιρός. Μαθαίνει μόνο ότι έχει πρακτική αξία, οδηγεί σε προαγωγή ή αυξάνει τον τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Υδροχός. Μαθαίνει τις πιο περίεργες, εναλλακτικές και πρωτοποριακές τεχνικές, αλλά ακόμη παλεύει να μάθει πώς να απαντάει στα μηνύματα στην ώρα.
0: Και τέλος οι ιχθύες. Μαθαίνει μέσα από τη διέστηση και τα όνειρά του, αλλά δυστυχώς ξεχνάει να μάθει από τα λάθη του και ερωτεύεται ξανά το ίδιο λάθος άτομο. Ελπίζουμε να ήμασταν εύστοχοι, δεν ξέρω.
1: Πάντως εμείς για όλα τα ζώδια έχουμε 4 συγκλονιστικά δώρα εδώ στην παρέα μας. Και έχουμε 2 κουπόνια 7 ευρώ για να καλοφάτε από το Snack Bar Μαμάτο, ένα γεύμα 50 ευρώ στην ταβέρνα Χινό στην παραλία της Καβάλας, να πάτε να φάτε εκεί παιδιά τα θαλασσινά σας.
2: Τα βλέπεις και το κάστρο.
1: Τα βλέπεις και το κάστρο, δηλαδή πας τρως στον Αχινό, μετά πας το μετά τις 10 να πεις και το κοκτέιλ σου και είσαι μια χαρά.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Θέλω και ένα κόσμημα Τζιόλας και ένα κόσμημα Magdarta.gr και είμαι υπερπλήρης.
0: 5 οι νικητές που αναζητούμε σήμερα. Στέλνετε μηνύματα είτε στο Instagram στο alpharadio886 είτε μέσω email. Όλα συμμετέχουν, μην ξεχνάτε το όνομά σας, πολύ βασικό. Και πάμε να ακούσουμε Homebreaker.

0: Τώρα σας γύρισα λίγο πίσω, έτσι. Scorpions και Still Loving You. Νομίζω επιβάλλεται με αυτόν τον καιρό όμως να ακούσουμε και μια έτσι μπαλάντα.
1: Βέβαια.
0: Ελπίζω να μην σας μελαγχόλησα.
1: Λίγο.
0: Την καλησπέρα μου, Στεφανή. Καλησπέρα, Μάγδα. Μεγάλη αλήθεια το σημερινό θέμα. Όταν κάποιο σου δείχνει ποιο πραγματικά είναι από την αρχή, πρέπει να το πιστεύει και να μην νομίζει πώ θα τον αλλάξει. Γεια σου, Μάγδα. Να λέτε όχι χωρί τύψει. Το καλύτερο μάθημα που μου πήρε 30 χρόνια να το κάνω πράξη, μα γράφει η Ελένη. Και εγώ τώρα θέλω να κάνω ερωτήσει εδώ σε εσά. Βασίλη, ποιο οικονομικό λάθος σου έγινε το μεγαλύτερο μάθημα για το πώς να διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου?
1: Κανένα οικονομικό λάθος δεν έχει συμβεί. Όλα βαίνουν βάσει προγράμματος. Ίσως κάποιες αστοχίες λόγω της ανατίμησης που έχει συμβεί στη χώρα. Mm-hmm. Αλλά γενικά δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα γιατί πηγαίνω με πολύ αυστηρό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα, άρα έπεσα στην περίπτωση.
1: Ναι, ίσως με ενοχλούν λίγο ότι όλα είναι πανάκριβα και η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, αλλά μέχρι τι.
0: Αυτό μας ενοχλεί όλους, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Γιώργο, μου έχεις πει ποτέ, εγώ δεν θα γίνω σαν τους γονείς μου και τελικά έπιασε τον εαυτό σου να κάνει τα ίδια?

0: Όταν μεγαλώνεις παιδιά, νομίζω ότι πάντα θα κάνεις και κάτι.
1: Επαναλαμβάνεις μοτίβα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τα μαθήματα ζωής αυτά που τα παίρνεις και τα.
1: Υπάρχουν υποσυνείδητα και τσουκ ναι, βγαίνει την κατάλληλη στιγμή. Ναι.
0: Αλλά εντάξει, όσο να είναι, έχουμε αλλάξει σαν γενιά.
1: Ωραία. Επίσης, πόσες ευκαιρίες δίνεις σε μία σχέση, Βασίλη, μέχρι να φύγεις?
2: Πάρα πολλές.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολλές. Το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ας πάμε να ακούσουμε Daddy Take Me There, ένα υπέροχο κομμάτι για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.

0: Ωραίο κομμάτι, έτσι.
1: Παπαούτε για πάντα.
0: Παπαούτε, Στρωμάε.
2: Τι σημαίνει λίγο... παπαούτε.
0: Σημαίνει που είναι ο μπαμπάς, κάτι μου, τέτοιο, ναι.
1: Ο μπαμπάς,
0: ναι. Ναι, είχα διαβάσει κάποια στιγμή το νόημα. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας, γι' αυτό έχω να σας θέσω τα τελευταία ερωτήματα. Γιώργο μου, όταν μια φιλή αποδεικνύεται άνθρακας, γίνεσαι πιο καχύποπτος ή πιο επιλεκτικός?
2: Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αφήνεις τη φιλία να φύγει, αφού δεν ήταν φιλία, και συνεχίζεις με τους υπόλοιπους φίλους σου.
0: Και αν έρθει κάποιος καινούριος, τον δέχεσαι με καχυποψία ή
2: όχι, ό,τι
0: είναι να έρθει?
2: Όχι, γιατί αν, δέχεσαι με, αν ξεκινάς μια σχέση με καχυποψία, με καχυποψία θα καταλήξει.
1: Και είναι και άδικο κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή για κάποιον που δεν άξιζε να...
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δηλαδή το να τσουβαλιάζουμε ανθρώπους επειδή την πατήσαμε με κάποιον, γιατί το έχω ακούσει. Έβγαινα, ας πούμε, για καφέ με μια κοπέλα και μου έλεγε: εγώ είχα μια φίλη που μου έκανε εκείνο το άλλο και εκείνο, και εγώ από τότε δεν θέλω καμία φίλη.
1: Όχι πάρα πολύ απόλυτο που ακούγεται αυτό,
0: ναι,
1: τώρα.
2: Άμα ήταν, θα ήμασταν μόνοι μας.
0: Αυτό ακριβώς. Τι έμαθες, Βασίλη μου, για τον εαυτό σου μέσα από ένα δύσκολο χωρισμό?
1: Πόσο δυνατός τελικά είμαι. Και πράγματα που μου φαινόντουσαν σαν βουνό, τελικά μια χαρά.
0: Τέλειο. Είδες τελικά πόσο απέχει η σκέψη από την πράξη, πάρα πολλές φορές.
1: Γενικά φτιάχνουμε ένα σενάριο ολόκληρο μπροστά μας, το οποίο είναι μόνο με βουνά μέσα, δεν έχει τίποτα καθόλου,
0: ναι,
1: πεδιάδα.
0: Και... σαμποτάρουμε τον εαυτό,
1: ναι,
0: μας στην ουσία.
2: Μερικές φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζουμε.
0: Έτσι. Υπάρχει κάτι που θεωρούσες ταμπού, Γιώργο, ή ήσουν απόλυτος και η ίδια η ζωή σε ανάγκασε να αναθεωρήσεις και να είσαι πιο ανοιχτό μυαλός? Γιατί πολλές φορές λέμε ότι κοροϊδεύεις, θολούζεσαι ή ξέρω εγώ, αναθεωρούμε πολλά πράγματα γιατί έρχονται μπροστά μας αυτά που λέμε όχι, εγώ αποκλείεται αυτό.
2: Τα έχω ακούσει κι εγώ από πολλούς αυτά, τα οποία εμένα ακόμη δεν μου έχει τύχει, αλλά από φίλους και γνωστούς το έχουν ξεπεράσει νομίζω και δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Εσύ είσαι δηλαδή ανοιχτό μυαλός έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Και τελευταία ερώτηση στον Βασίλη. Ποιος άνθρωπος σου έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα ζωής? Δηλαδή ένας περαστικός, ένα παιδί, δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος δικό σου ας πούμε, αλλά κάτι που ας πούμε το είδες και... πήρες μέσα σου κάτι, αποκόμισες κάτι.
1: Γενικά θα θυμάζω πάρα πολύ κομματάκια από πολλούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Εγώ είμαι της άποψης,
1: ναι,
0: ότι κάτι παίρνουμε από όλους.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Όλοι έχουν κάτι να μας δώσουν και φυσικά πρέπει να έχουμε και ανοιχτά μάτια για να το δούμε αυτό. Και εμείς να μην έχουμε τις παροπίδες μας, σαφέστατα.
2: Νομίζω μικρές καθημερινές πράξεις καταλαβαίνεις τι πρέπει να πάρεις από αυτούς που βλέπεις γύρω σου, από τους φίλους σου, από άγνωστους, από ένα νέο στις ειδήσεις που λέει ο λόγος, που βλέπεις και λες μπράβο.
0: Πώς θα το επεξεργαστείς, πώς θα το διαχειριστείς, γενικά την πληροφορία που παίρνεις.
2: Και ιδίως από παιδιά. Μπορείς να καταλάβεις, από παιδιά και από νέους που όλοι οι μεγάλοι έχουν το τελευταίο καιρό έχουν έτσι ένα μίσος προς τους νέους.
0: Ναι.
2: Και ότι όλοι οι νέοι δεν είναι τόσο άξιοι όσο ήμασταν εμείς όταν ήμασταν νέοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι μας έχουν βγάλει πολλές φορές τα γαλιά.
0: Μια απαξίωση δηλαδή,
2: ναι, ναι, ναι,
0: που στην ουσία εντάξει,

0: Η εξέλιξη, οι αλλαγές και αυτά είναι κάτι το οποίο θα έρθουν έτσι κι αλλιώς. Και χωρίς εμάς και με εμάς. Οπότε, καλό είναι να βλέπουμε και τα θετικά μέσα από κάθε κατάσταση. Να μην βλέπουμε μόνο ότι εμείς ήμασταν καλύτερα. Όχι, δεν ήμασταν καλύτερα. Απλά, τι λέγαμε την προηγούμενη φορά, όταν αποστασιοποιείς από μια κατάσταση, όλα τα εξειδανικεύεις. Ναι. Αυτό συμβαίνει στην ουσία.
1: Έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ακούγονται.
0: Ναι.
1: Είναι η παροιμία.
0: Πολλές παροιμίες κολλάνε σε αυτή την περίπτωση.
1: Πάρα πολλές, όντως.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου σήμερα.
1: Εμείς που απαντήσαμε σε τόσες ερωτήσεις, τι που θα φύγουμε χωρίς ένα Μαγντάρτε, θεωρείς?
0: Όχι, έχουμε κάνει την κλήρωσή μας. Μισό λεπτάκι.
1: Όχι,
0: μισό
1: για εμάς εδώ. Ο Γιώργος είναι να παίζει την εκατομμυριούχο τους η ώρα.
0: Μα και για εσάς μπορούμε.
1: Με το άγχος και το παιδικό είμαστε αγαπητοί διακρότητα.
2: Και σαν πρώτη φορά και όλες με την αγωνία της πρώτης φοράς.
1: Δεν μα λέει Γιώργο μου, δεν ξέρω αυτό.
2: Δεν έχουμε βάλει ποτέ ακουστικά ξανά και να μιλάμε σε ένα εδώ.
1: Και οι ερωτήσεις να έρχονται έτσι, μία μετά την άλλη.
2: Και να πούμε και ότι οι ερωτήσεις δεν ήταν συνεννοημένες. Πρώτη φορά τις
0: ακούμε. Όχι, φυσικά, εννοείται.
1: Με γουρλωμένα μάτια την κοιτάμε την πάνω ώρα.
0: Και προσπαθούσα στον καθένα να θέσω έτσι τη
1: σωστή. Ευτυχώς!
0: Ναι, αυτό μπορείτε να απαντήσετε πιο εύκολα.
2: Ούτε θα σώζετε μαζί, θα ξέρουμε κάτι.
0: Λοιπόν, τα δύο κουπόνια αξίας 7 ευρώ από το Snack Bar Mama το κερδίζουν ο Μάκης και ο Διονύσης.
1: Μάκη, να το έκανε στην τύχη σου επιτέλους.
2: Μπορεί ο κόσμο να μην πήρε, αλλά θα πάει τουλάχιστον. Θα πάει χοντράτα.
0: Ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ από τον Ταβέρνα Χινός ο Τάσος, ένα κόσμο Ματζιόλας η Ελένη και ένα κόσμο Μαγντάρτε η Κατερίνα. Έρχεστε καθημερινά 3 με 7 Βενιζέλου 79 στο γυάλινο κτίριο της Αλφα Media Group να παραλάβετε το δωράκι σας. Και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω και εγώ, να ευχαριστήσω για την παρέα και φυσικά να σας πω ότι αλλάζουμε ώρα εκπομπής.
1: Ναι.
0: Από την ερχόμενη Κυριακή θα είμαστε παρεούλα 7 με 10 αντί 8 με 11. Διανύσαμε 3 ώρες μιλώντας για τα λάθη μας, τις γνώσεις μας και όλα αυτά που μας κάνουν κάθε μέρα λίγο σοφότερους ή έστω λίγο πιο υποψιασμένους. Σας ευχαριστώ επίσης για τα υπέροχα μηνύματά σας και θα ήθελα να σας παροτρύνω να μην σταματάτε ποτέ να είστε περίεργοι για νέες εμπειρίες και μην φοβάστε να κάνετε λάθη, γιατί αποτελούν το προσχέδιο της επιτυχίας σας. Είμαι η Μάγδα Κοντουρουπάκη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 7, εδώ φυσικά στον Α88,6. Πολλά πολλά φιλιά, καληνύχτα από όλους μας.
1: Γεια σας παιδιά, φιλιά πολλά.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.
1: Game time.
4: It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm put a whistle. Everything fit, I'm official.
3: Νούμερο 2.
5: Con, nigga, what you good at? Him and ass niggas say. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash.
3: Νούμερο 1.
6: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind.
3: Ήταν το Alpha Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Alpha 88,6.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ακόμα, ρε, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας. Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων. Καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνη.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
2: Νέα επιτυχία.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.